Dios monas kasina po sa kanapaka. Asi tagmari Dios pagsimini kus katatagya dyana. Kunang punja po sa kuna, yacha chon tagmari, Dios ka yacha kaskamanta. Pablo takis kachiska. Chay manta tagmari, Dios pagsimita yachana kanji. Kay kunata yachas paka, achka zaki kuna samuk pipis, imasina azichina kaskatami yachas. Pablo Pajka, yajit, maitamana imataro reito kuipak zaki kunami, uramanta hanagmanta samuska. Chay mantami, 2 Corintios 11:28-29 rikukpika. Ima soktak kuna manta yajika, maipipis tandanakuska krikuna manta mari, punjanta sostarikunija. Maihampis, ungukpika, nyukak manach unguni. Maihanta panda chikpika, nyukak manacho jakirene, ningmi. Chay manta mari, suh pusakka, tukui kunawan tandaja trabajana kaska. Tukuipak jakikunatapis apana kaska. Chay manta astawan, Dios paksimita yachasun. Dios paksimimi sinchiachin. Dios paksimi nishkasina trabajana pakka. Tandajami trabajana kaska. Pablo, Jaki kunata misha napajka Timoteoan, Tituan mi tandaja trabajaskaska. Jaki kunata aji chispaka Dios tami kusichina. Kaipi rikuska sinaka, kikin iglesiapi, kikin tandanakumpi, jaki kuna rikurikpika, amata kikinja aji chinata yoyangi. Ama chaita rorachungmi, kai kunataka Pabloka kishkaska. 2 Corintios 7:2 pika. Nyukan chikta oyapaychi. Nyukan chikka pita mana jaki chiskan chikcho. Pita mana panda chiskan chikcho. Pita mana umaskan chikcho. Ningmi. Pablo ka ima jaki kunatapis mana paisa aji chikaska mantami. Nyawi nyawi. Nyukan chikka. Nikun. Kaikunata nishpaka. Hucha chispa jaki chiska manta. Nikuk sinami rikurin. Chasna kaipah kakpimi. Kunan punja pusak kunaka mana kikinja azichina. Mana sugja kaskamantaka imata hochachikpipis. Tauka kunami karkanchi. Mana nyuka jachkarkani nispa. Kipataka hawaza karyanapis tiangazami. Chaipangmi azi yuyarispa. Tauka kuna tiarispa tandaza azichina. Zaki kunata azichinaka. Dios pachtarorana kaskamanta, Dios tami kusichin. Dios pachtarorah kuna, Dios ta kusichina pachka, ima zakitiak pipis, kikin zakitu kuskata yuyaspa, chaitaka azichina tatak yuyaspa, ima finyarina, zakirina yuyaykuna tiak pipis, chaitaka awantaspa, azishonguan, tukuikunapak nyaupakpi, azichichungmi munan. Chaisina azichispaka, tukuikuna riku kumpi, tukuikuna azinishkami, Dios paktaroraj kaskataka rikuchina. Ima zakikuna oyarikpika, Dios ta azininapagya, zakikunata azichina, kaskata yuyaspa, azichingi. Dios ta mana kusichikunaka, Dios tami zakichinkuna. Hintikunapak ñawpakmi mana azirikurishpami, Dios taka zakichinkuna. Moiseska, hatun pusak kaspapis, hintikunata kaparirishpa rimaspa, iski kutin rumita kaspiwan garrotishpami, Dios ta llakichishka. Chay mantami Dioska, Moisestaka, Israel kunapak ñawpakpi, ñukapi shunguta mana churashkamanta, ñuka hucha illak kaskatapis mana yuyarishkamantami, kai hintikunataka nyuka kusha nishka jakta manka kikinka mana yaikuchi tukungi, nirkami. Sinazatagmi, hawa jakta, suh pastorpis, paipa huizaska konata, mana kazukpika, jakirishka manta kasna nishka. Nyuka huizaska sina kankuna mana kausakpika, Dios jakichichungmi manya grini, nishkami. Kambah yuyaypika, kaisina nishka konaka, azichu yuyachin. Kaitaka kanjatak yuyaringi. Dios paksimi nishka sina trabajana pajka, Corinto krikunaman Pablo kishkeskatami aziachana.
Κόριν το κουνάμαν, Παύλο κυζκάς κακονάκα, κούναν πόν ζακούνα ζάκι κούνα τι άχπη, διός μονάσκα σύνα αιούδα να πάγμι αζικάσκα. Αιούδα κανα πάχκα, πίτσκα ιούια εικονάτα, τσαρίνα κασκατάμι, ρίκουσουν. Τσα εικονάκα. Διός παχτερορανάκα, μανά χαουάζα κασκατάμι, ιούια ράσπα καουσάνα. Διός άπτα κίκιν ουάνκα, άζι τραβαχάνα κασκατάμι, ιούιανα. Πούσαχ κονάκα, διός μαντάσκα ουκουμάντα μάνα ζωξίνα κασκατάμι Ιωιάννα. Είμα ζακικούνα ρίκο ρίχπίκα, κίκιν σίνα, διός πάχτα ρορακούχτα Ιωιαίτα μάνια να τάμι Ιατσάνα. Ζάκι κονάτα άζι τσικουσπάκα, είμα σίνα κασπάπης, διός άτα κούσι τσίνα κασκατάμι Ιωιάννα. Καϊπίτσκα Ιωιαί κονατάκα, παυλόμι Ιωιαί πιτσαρίρα κάσκα. Τσάι μαντάμι κοναμπούντζα πούσαχ κονάκα, καϊ πίτσκα ιόια εικονατάκα, ιόια η πιτσαριράνα κασκάντσι. Μάνα τσάι κονάτα τσαριράς καμαντάμι, μάιρα το κοναπίκα διόστα ζάκι τσισπάζα καούσαχ κασκάντσι. Πόντα ιόια η τα ρικούσκα σινάκα, ήμα τάπης κι κίνζα χαουάζα αζιτσίνα κασκάτα ιόια σπάμι. Διος πάχτα ρορανάκα χαουάζα κασκάτα ιόια σπα, κι κίνζα αζιτσίνατα ιόια κασκάντσι. Κίκινζα αζιτσίχκονάκα, κι πατάκα αστάουαν χούτσα τσίσκαζάμι τόξκα κόνα. Βάκιν κόνακα ρίν, αζι πούσαχ κάσκα χαουάμι, πίγκα νάιαχ τόκουσπα, κάρσελ ημάμαν ρίσκα κόνα. Τσάικα χάτον πίγκαρίνα, διός τα ζάκι τσινάμι. Τσάσνα κατσούνκα διόσκα μάνα μονάντσο. Τσάι μαντάμι διόσκα, καί γιάτσα εικονάτα, Παύλο κυζκάτσον μάντασκα. Κύπα Ιωιάικα. Διοσάτα κίκιν ουάνκα, άζι τραβαχάνα κασκατάμι Ιωιάννα, νιγμή. Διοσάτα κίκιν ουάνκα χτε γιάτσα σπακά, μάνα κίκινζα ήμα τάπης ρόρανα ζάτσο. Διος κίκιν ουάνκα σκαμαντάκα, πί μάνα πακάζα ήμα τάπης ρόρα ητο κόντσο. Μάνα τσάσνα κασκάτε γιάτσα χκουναζάμι, σούχ ουάουκι, σούχ ουάρμι, ζάκι το κούσκα ημάτα. Νιωκάμαν πάγαι, πίμαν μάνα ουιζάσπα, άζι τσίσον ζάμι, νίχκονα τίασκα. Πίμαν μάνα ουιζάσα νίνακα, χάπτον ζακιμάρι. Διόθκα, μάι πισικάγκα. Σουχ πούσαχ τσάσνα νίκου πικά. Προφέτα Ελίας νίσκα σινάκα, δόρμι κουνγκάτσο. Μάι φιέστα μάντσο ρίσκα κάγκα. Κούγκα ρίσκα τσουκάγκα. Μάνα τσάσνάτσο. Τσάι παγραντίκα, διόθκα πάει ζαουαντάγμι. Ζάκι ρισπάζα σου Ιάκον. Κίκιν πούσαχκα, μάνα γιάνγκάτσου κάνα κάγκη. Ήματα μάνα γιάτσαχκο να ζάμι, σουχ κούτιν κρίχκο να πάχ, κάζο σύγκουχ πίκα. Χαχαί, α! Τσάι κρίχκο να πάχ ζούνα Χέσουσκα, δόρμισκα μάρι, νίσκα ουιαρίρκα. Τσάικα ζάκι μάρι, διόσκα μάνα τσασνάτσο. Άζι, άζι, ιουιαρίγκητσι. Πούσαχ κουνάκα, Διός μαντάσκα οκουμάντα, μάνα ζωξίνα κασκατάμι Ιουιά. Καί χαουάμαν ρικούσκα κονάκα, διός μαντάσκα μάντα ζωξις πάμι, πάει κονάπαχ μονάιζα κασκάτα Ιουιάσπα, τσαϊσίνα νίσκα κόνα. Τσαϊτα ρόρας πάμι διός τάκα, ζάκι τσίσκα κόνα. Σίνα καχ πίψ, γιαζίταχ πασινσιάτα τσάρισκα ζαμαντάμι, διός κασούια κόνζα. Εβραίος 13:17 πίκα. Διός μαν κουέντα τα κούνα κάσκα μαντά, πάει κουνά κακάν κουνά παγ αλμάτα κουίδαχ κουνάμι, νιγμή. Καί βέρσο πίκα, τούκουι πούσαχ κούνα, διός μαν κουέντα τα κούνα κασκά με ρικούριν. Τσάι μαντάμι, ήμα ζάκι κούνα ρικούριχ πίκα, κίκιν σίνα ζάταχ, διός πάχτα ροράκου, σούχτα γουάουκι πούσαχτα, ιωιαίτα μανιάνα κάσκα. Καί κουνά τα νησπάκα, άμα κίκινζα ήματα κασπάπηση ροράτσόμι, διός κατσάσνα. Κίζκα τσίσκα. Τσάσνα κασκα μάντα ουαουκίκο. Κικίνκα ήμα ζακικούνα, κάμπα γιγλεσία πεζίκο ρηχπίκα, αμάτα κικίν ζάκα άζι τσίγγι. Ζακικονάτα άζι τσικοσπάκα. Ήμα σίνα κασπάπης. Διός ζάτα κοσιτσίνα κασκαταπίσμι, ιωιάι πιτσάρι ράνα καγγι. Σίνα κασκα μάντα ουαουκίκο. Άμα κούγκα σπάζα. Διός τα κοσιτσίνα ιωιάι ζάουαν. Ήμα ζακικούνα καχπίπης άζι τσίγγι. Τσαϊσίνα, άζι, άζι τσιχπίκα. Τούκου ήταν τα νακούσκα κρίχκο να πείσμε κοσικόν δοκούνα.
Tanda nakushka krihko nakoshi kohpimi, Dioska koshikonga. Tanda nakushka krihko na mana koshi kohpika, Dioska mana koshikongacho. Sinakashka manta, Dios ata koshichispa. Kawasaka.